Σαν το βόη μπορούν να κάζε λελβιού παγί. Πόρτε νιράντε ταγκεροσόη για αν κλεμού λέχος δε μη παΐς. Κρούσο σονιάντο πλάσα πηγάλ σιέντο δε πρόντο λα σενσασιόν.